0: Enclo 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Διπλό. 89,2.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
4: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: www.radiomera.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
2: Κάθε φορά που χάνομαι μέσα σε σκέψεις, τρελαίνομαι. Όχι πως με ενοχλεί, όχι, απλά στο χάρτη ξεσπάω. Δεν είναι ωραία, γελάω σπάνια τελευταία. Δεν κοιμάμαι καλά, δεν έχω να σου πω τα νέα μου. Έχω χαθεί με την παρέα μου και νιώθω κάπως. Νιώθω πάγος, να σπάσω, περιμένω πάντα.

Αυτό το κομμάτι ηχογραφήθηκε σε δύσκολες ημέρες. Ξέρω ποιοι άνθρωποι είναι δίπλα μου. Τους σέβομαι, τους αγαπώ, τους εκτιμώ. Και αυτοί επίσης, οι υπόλοιποι πουλο.

Έχω στα δόντια το λαιμό σου. Βγαίνει από τα χείλη μου η φωνή σου. Στο στόμα παίρνω το σφιγμό σου.

σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα

καλό. 89,2.

δώδεκα χρόνο το βλέμμα, κόκκινο βαθύ σαν αίμα. Ποια ματιά να σου χαρίσω, να σε δω, να μου γελάς. Να φανερωθεί το άστρο της ψυχούλας σου το άσπρο. Να σε δω μαζί με τ' άλλα

δεκάχρονο το βλέμμα, κόκκινο βαθύ σαν αίμα. Ποια ματιά να σου χαρίσω, να σε δω, να μου γελάς.

0: 2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Dacios και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Dacios έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

and Glow 89,2. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Ενπλό 89,2.
1: Το σώμα πλάγιασε στους δρόμους και έτσι απλά φτερούγησε στους ώμους μια μικρή κραυγή που θύμιζε φόνο. Τα χέρια μου κουράστηκαν μόνο. Σε χαμόγελα την άνοιξη έκρυψες και όταν έβρεξε μου την έδειξες, μα πάντα θα νίκω στο τίποτα.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Με κάθε σκούπα άνω των 79 ευρώ, δώρο αρωματικό χώρο άνεμος. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

κρύβω στο λέω να αγαπάς. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή. Διώξε το αλλού κόσμο την επιρροή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο

μάγεψαν και σένα ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο.

0: 92,2.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26

0: Διπλό 89,2. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

όπως τα αφήσα, σαν να μην έφυγα ποτέ, κι όλα τα φαντάστηκα.

0: 2. Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
6: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6 945 856 888.

0: 99,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρονέψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

μυαλό. Σκιές ανθρώπων γρήγορες, σαν πρόσωπα τοπία. Δρόμοι μεγάλοι αδιάφοροι σε ένα χορό τρελό. Κρύψου μες στις πόλεις τα στενάκια, κρύψου. Κρύψου πριν να βγει ο ήλιος, κρύψου. Όλοι στα στενάκια κρύψουν.

0: En Plow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους πανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Πανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653 06736 και 6937 150 284.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκι Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Με κάθε σκούπα άνω των 79 ευρώ, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
0: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Ξαναμάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά. Και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά.

0: Radio.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

0: αυτός τους ίδιους μας.
1: Και αφήσαμε
0: με στο γλοιώδικο περίβλημά του.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
6: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
7: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.

0: Διπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.

0: Διπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.

0: 101,2.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις@παυλααρώματα.gr.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
8: Και
7: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
8: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
7: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
8: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
7: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
2: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
3: Κουζίνα να πάρεις και ψυγείο και τοστιέρα και βραστήρα και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
4: Καινούριος φοιτητής, έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι, η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet, σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας, στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
7: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Στο Βερολίνο ο Κυριάκος Πιερακάκης. Έμπνευση η Ελλάδα για τις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία. Σύντομα 3 ευρώ η βενζίνη, λένε οι βενζινοπόλες στη Γερμανία, έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τα στενά του Ορμούζ. Διαμαρτυρία της Τουρκίας για τις δηλώσεις Δένδια περί γενοκτονίας, ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης επισκέπτεται σήμερα το Βερολίνο με πυκνό πρόγραμμα. Το πρωί ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών εκφώνησε ομιλία στο Ινστιτούτο Hertie School of Government. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον καγκελάριο Friedrich Merz και αυτήν την ώρα συναντάται με τον Υπουργό Οικονομικών Lars Klingbeil. Θα ακολουθήσει κοινή δήλωση. Μιλώντας στην οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, ο Κυριάκος Πιερακάκης αναφέρει ότι η Ελλάδα μπορεί να εμπνεύσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία, τονίζει την ανάγκη για ευελιξία κατά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και θέτει ως προτεραιότητα για μία ακόμη φορά την ενοποιημένη αγορά κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη σημερινή εικόνα, ενημέρωση από το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη.
9: Στο Βερολίνο πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη ως επικεφαλής του Eurogroup ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε μια δύσκολη συγκυρία για τη γερμανική κυβέρνηση, για τον γερμανικό προϋπολογισμό και ευρύτερα την οικονομία της χώρας. Σύμφωνα με τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωζώνη και ο καλύτερος δημοσιονομικός συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, τονίζοντας πως μόνο μέσα από στενό συντονισμό μπορεί να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης. Ένα βασικό στοίχημα για πολλά κράτη-μέλη. Κατά την επίσκεψή του συμμετείχε σήμερα το πρωί και σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Ζακ Ντελόρ του Χέρτι Σκούλ. Η Ευρώπη χρειάζεται τη Γερμανία και η Γερμανία την Ευρώπη, είπε χαρακτηριστικά, στέλνοντας το δικό του μήνυμα προς το Βερολίνο, ενώ ως προς το ελληνικό παράδειγμα είτε ότι αυτό που φάνηκε είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν. Η Ελλάδα τα κατάφερε με σκληρές μεταρρυθμίσεις και πλέον η εικόνα είναι διαφορετική. Πρωτογενή πλεονάσματα, γρήγορη μείωση του χρέους, πτώση στον δείκτη της ανεργίας. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
8: Συνεχίζεται και στη Γερμανία το ράλι των τιμών στα καύσιμα, με το πετρέλαιο ντίζελ να υπερβαίνει τα 2 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο σήμερα. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Πρατηριούχων προειδοποιεί ότι η βενζίνη μπορεί να φτάσει τα 3 ευρώ το λίτρο αν δεν ληφθούν μέτρα. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου δηλώνει στην εφημερίδα Rheinische Post ότι η άνοδος των τιμών οφείλεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και σε φαινόμενα κερδοσκοπίας από τις μεγάλες εταιρείες πετρελαιοειδών. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συγκαλείται εκτάκτως σήμερα το απόγευμα μετά από αίτημα της Γαλλίας για να συζητήσει τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ. Η Σαουδική Αραβία κάνει λόγο για δεκάδες τραυματίες σε νέες επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη. Στο Πεκίνο αναμένεται για συνομιλίες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Στην Τουρκία, το Υπουργείο Εξωτερικών αντιδρά στις τελευταίες δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια περί γενοκτονίας εις βάρος των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Μας ενημερώνει από την Κωνσταντινούπολη η Αριάννα Φερεντίνου.
10: Το Τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών αντέδρασε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, στην οποία ισχυρίστηκε ότι διαπράχτηκε γενοκτονία εναντίον Ελλήνων που ζούσαν στην Ανατολία κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας και τίμησε τη μνήμη των Ελλήνων που μετανάστευσαν από την Ανατολία στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Η ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει: «Απορρίπτουμε τις αβάσιμες δηλώσεις των ελληνικών αρχών σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχείρησε να κατακτήσει και να εισβάλλει στην Ανατολία και καλούμε τους Έλληνες αξιωματούχους να ενεργήσουν με σοβαρότητα και κοινή λογική. Με την ευκαιρία αυτή, συνεχίζει, τους υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και καταστροφές εναντίον του άμαχου πληθυσμού στην Ανατολία κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου και ότι αποδέχτηκε αυτά τα εγκλήματα και την καταβολή αποζημιώσεων σύμφωνα με το άρθρο 59 της Συνθήκης Ειρήνης της Λοζάνης. Σύμφωνα με το άρθρο 59 της Συνθήκης της Λοζάνης, η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη να αποζημιώσει για ζημίες που προέκυψαν από ενέργειες του ελληνικού στρατού ή της ελληνικής διοίκησης στην Ανατολία που παραβίαζαν τους νόμους του πολέμου. Η Τουρκία, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταπολεμική οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, τελικά παραιτήθηκε από την αξίωσή της για αποζημίωση για αυτές τις ζημίες. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
8: Στο Ισραήλ συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το ντοκιμαντέρ Ναζά που περιγράφει τη δράση του Ισραηλινού στρατού στη λωρίδα της Γάζας και βραβεύθηκε στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Τρομακτικό χαρακτηρίζει το ντοκιμαντέρ ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου. Παρέμβαση του στρατιωτικού εισαγγελέα ζητεί ο επικεφαλής του στρατού Ξηράς, Εγιάλ Ζαμίρ. Παράλληλα, ο ίδιος διαψεύδει τους ισχυρισμούς ότι ο στρατός χρησιμοποιεί μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης για να ορίσει και να κλειδώσει τους στόχους των επιθέσεων στη Γάζα. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Θερμό επεισόδιο στη Βαλτική θάλασσα. Στρατιωτικά ελικόπτερα της Δανίας βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικής φρεγάτας που εκτόξευσε εναντίον τους προειδοποιητικές βολίδες. Για απαράδεκτο περιστατικό κάνει λόγο ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών Lars Løkke Rasmussen. Για προκλητική ενέργεια κατηγορεί τους Δανούς η Μόσχα. Ακόμη και αν αρχίσουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, δεν θα σταματήσουμε τις εχθροπραξίες στην Ουκρανία, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ. Ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου τα ξημερώματα της Τρίτης. Και τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, γιος του Αμερικανού Προέδρου, επιβεβαίωνε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία Ρώσος ολιγάρχης που συνδέεται με το Κρεμλίνο χρηματοδότησε μέρος των εορτασμών για τον γάμο του. Πρόκειται για τον Ούμαρ Κρεμλεφ που, όπως γράφει στο Instagram, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ προσέφερε στο νεαρό ζεύγος δύο υπέροχα γιορτινά βράδια στις Μπαχάμες τον περασμένο Μάιο. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
7: Το θέμα της ημέρας. Λίγες μέρες απομένουν για τις τοπικές εκλογές στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία. Η εναλλακτική για τη Γερμανία AfD εξακολουθεί να προηγείται καθαρά στις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες οι σοσιαλδημοκράτες έχουν καλύψει μέρος από το χαμένο έδαφος, με την πρωθυπουργό Μανουέλα Σβέζικ να επιδίδεται σε μια προεκλογική καμπάνια πόλωσης, αποβλέποντας και στην αποδυνάμωση πιθανών μετεκλογικών εταίρων. Στην τελευταία του καταμέτρηση, το πολιτικό βαρόμετρο του δικτύου ZDF έβλεπε την AfD στο 37%, μόλις 3 μονάδες μπροστά από το S5. Οι χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς συγκεντρώνουν μόλις 7%. Και αν αυτό το ποσοστό επιβεβαιωθεί στην κάλπη, θα πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση του κόμματος στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας και θα ήταν ένα ακόμη ισχυρό ράπισμα μετά την πανολεθρία στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Φαίνεται ότι στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, οι χριστιανοδημοκράτες συνθλίβονται μεταξύ των δύο ισχυρότερων πολιτικών δυνάμεων, των σοσιαλδημοκρατών και της AfD. Ο υποψήφιος των χριστιανοδημοκρατών για την Πρωθυπουργία, Ντάνιελ Πέτερς, προειδοποιεί από την πλευρά του ότι η πόλωση έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ισχυροποίηση της AfD. Σε κάθε περίπτωση, η πόλωση θα είναι ένας από τους λόγους για ένα από τα χειρότερα εκλογικά αποτελέσματα στην ιστορία των χριστιανοδημοκρατών, όπως υποστηρίζει ο Έκχαρτ Ρέμπερκ, επί σειρά ετών επικεφαλής και ο ίδιος του κόμματος στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία. Τις τελευταίες ημέρες το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα φαίνεται να υποχωρεί διαρκώς στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Στις αρχές του καλοκαιριού κυμαινόταν γύρω στο 10%. Ωστόσο, στις

0: Πλο 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Glow 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
5: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
6: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
6: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά του και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Όλοι στους δρόμους περπατάνε αγκαλιά. Καινούρια string θα φοράνε όλοι κόλλοι. Τι τυχεροί όσοι αντάξουν.

0: Διπλό. 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
5: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Διπλό. 89,2.
1: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
4: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
3: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

αργά κι όλα τα καλά παιδιά βρίσκουν το δικό τους δρόμο. Ξέρουν ποιος είναι μισός, πληγωμένος

να σου πει, ξέρεις πια τι είναι δικό σου. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί, έφτιαξες τον άνθρωπό σου.

0: Glow 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

θα έπινα απ' τους φίλους μου το πιο μικρό ποτό και θα έλεγα Θεούλη μου τη γλύκα ευχαριστώ και των ανθρώπων θα πίνα τον πιο βουβό καημό και θα έλεγα υπέροχο βάλτε να ξαναπιώ. Μονάχα από τη λύπη σου, με τίποτα από τη λύπη σου δεν θα θέλα να πιω.

0: τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Πλο 89,2.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
6: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
5: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και
5: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: 101,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

έχω τίποτα, η ανάσα σου ζαλίζει. Μα πάνω σου κρατιέμαι ζωντανός. Υπέροχο τίποτα, η γλώσσα σου με σκύει.

έχω τίποτα, η ανάσα σου ζαλίζει. Μα πάνω σου κρατιέμαι ζωντανός. Υπέροχο τίποτα, η γλώσσα σου με σχίζει.

0: 89,2. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεωση είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Ενπλώ 89,2.
1: Και ακόμη περιμένω. Δεν ξέρω πια αν προλαβαίνω. Κουράστηκα πια. Μες στο τρέξιμο πάλι. Δε σηκώνω κεφάλι. 3.60 κοστίζει κάθε ώρα που ζω.

Κι όταν ψάχνεις δουλειά πέφτεις πάνω σε τρίτους που γνωρίζουν τους πρώτους. Τους αρκεί μια χαρά και εσύ μαζεύεις χαρτιά και πιστεύεις σε τρίτους, μα δεν ξέρεις τους πρώτους.

που δεν ανήκει σε κόμμα, μα τη ρίξαν σε κόμμα, τζάκια και τροκτικά. Σαράντα βγάλε και ακόμη περιμένω, ίσως και να μην προλάβω.

0: Διπλό 89,2. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759. Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Με κάθε σκούπα άνω των 79 ευρώ, δώρο αρωματικό χώρο άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια! Στηρώστε και σώστε! Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Διπλό 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιο έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρέατια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.ctelia.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

Λοιπόν, να δώσω πάρα πολλά φιλιά και στον Τάσο μου. No fruit, no vitamin, no party. Πάρα πολλά φιλιά επίσης. Φυσικά να κάνω μια τεράστια αγκαλιά εδώ και στον φίλο του Τάκη, ο οποίος στείλει εδώ. Καθίστε λίγο να διαβάσω ξανά το μήνυμά του. Επειδή φωνάζεις και με τρόμαξες, θα ζητήσω Night Stalker και θα πάω, λέει, στο album Use, 30 χρόνια επιτυχίας, και το κομμάτι Freakland. Πάμε λίγο έτσι να δώσουμε πόνο, πάμε λίγο στη δυναμικά. Γεια σου Μάικ, γεια σου Παύλο, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Και θέλω να κάνω μια μεγάλη καλιά και στο Θάνο Αναστασίου από τον Ενπλοκ 89,2. Ο άνθρωπος έχει αγιάσει, έτσι. Πάρα πολλά φιλιά.

Ναι, χαιρετίζω το Δημήτρη από τη Ρόδο. Γεια σου Άρη και σε εσένα. Φυσικά δεν θέλουμε να μείνεις άνεργος. Να χαιρετήσω την Αγγελική που λέει τα σπάς. Χαίρομαι πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι να σας εξηγήσω λίγο και το concept τους καινούριους της εκπομπής. Ακούμε λοιπόν, επιλέγουμε εγχώριους καλλιτέχνες, είτε έχουν ελληνικό είτε ξένο στίχο, είτε είναι rock, jazz, pop, dance ή όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Συνεχίζουμε λοιπόν με το συγκρότημα Man Called Shadow και I'm Reminded. Να το αφιερώσουμε στο Γιάννη και να το ευχηθούμε και καλή επιτυχία.

0: Χαιρετίζω τον φίλο από τις Καστανιές Εύρου. Φυσικά να χαιρετήσω τον Πέτρο από τη Σταμάτα Αττικής. Φωτεινούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φωτογραφίες εδώ που έχεις βάλει στο fan club, όπως και το Βαγγέλη από την Κοζάνη. Και θέλω τώρα να πάμε στην επόμενη αφιέρωση, που είναι για τον Γιάννη που μας ακούει από την Κέρκυρα. Πάρα πολλά φιλιά μέσω του Enplog 89,2. Μια τεράστια αγκαλιά. Και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που επέλεξε, που είναι φοβερό και αγαπημένο συγκρότημα.
1: Τι φεγγάρι απόψε, είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβω.

Πόσο αγαπώ αυτό το κομμάτι. Περιέχει ελληνικούς στίχους εμπνευσμένους από το έργο «Η Σονάτα» του Σελινόφωτος του Γιάννη Ρέτσου. Κάθε φορά ανατριχιάζω, είναι απίστευτο. Φοβερή επιλογή, Γιάννη.

χαίρομαι που σας αρέσει και έχετε ενθουσιαστεί. Δέσποινα μου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Φυσικά να χαιρετήσω και την Ελευθερία. Τι ωραίο όνομα, τι ωραίο να σε λένε Ελευθερία, έτσι, μαγικό θα έλεγα. Και Λίτης και Τρίκ Αράχνη. Α, αρχίσαμε τα ψαγμένα, έτσι, αρχίσαμε πιο ψαγμένα. Ηλία μου, επίσης δεν σε χαιρέτησα, νομίζω, έτσι, πάρα πολύ φιλιά. Πάμε λοιπόν, θα κλείσουμε με αγαπημένους Λάμδα. Και έρχομαι δεύτερη ώρα με περισσότερες αφιερώσεις. Ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ εδώ την Εύη που μου θύμισε τι ώρα είναι. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ξέρω τι θα έκανα. Κάτι πρέπει να κάνω με αυτό, δεν ξέρω. Και έχω μπροστά μου 3 ρολόγια να φανταστείτε, 4 τουλάχιστον. Ακούμε λοιπόν πριν το καλοκαίρι και σε λίγο θα ξεκινήσει το καλοκαιρινό από το άλμπουμ 3.

0: Διπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.

0: NG Radio παρουσιάζει την εκπομπή StarTech. Συντονιστείτε κάθε Παρασκευή στις 10 η ώρα το βράδυ στη μεγαλύτερη εκπομπή τεχνολογίας. Με αποκλειστικές παρουσιάσεις συσκευών, smartphone, tablets, τεχνολογικά νέα σε ρυθμούς Synthwave. StarTech. Κάθε Παρασκευή, 10 η ώρα το βράδυ.
1: NG New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

0: Αγαπημένος μαύρος γάτος, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Το ζήτησε ο Νικόλος ο Τσιαούσης, λέει. Αφιερωμένο στους γήπες.
1: Μήπως τους κρύβει.
0: Άντε καλή, υπάρχουν εδώ γήπες σε αυτή την εκπομπή, δεν νομίζω.
1: Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος.
0: Είναι γήπας, καλά τα πες εσύ Νικόλα Τσιαούση.
1: Αγεμάτος.

0: μάτια κάπως παίξανε στη στούπα και στον ήχο.
1: Κάπως έτσι λοιπόν μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής κάπου στο σύμπαν. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 11 η ώρα το βράδυ με δικές σας αφιερώσεις. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Να τραγουδήσουμε, να μοιραστούμε ιστορίες. Έχω μαζέψει αρκετά από αυτά που μου έχετε πει. Χαίρομαι που πολλοί από εσάς συμφωνείτε με όλα αυτά που λέμε. Γελάτε επίσης. Παιδιά, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να γελάμε. Το πιο σημαντικό είναι να εμπνεούμαστε κιόλας. Φυσικά να πούμε ότι εκτός από το NG Radio είστε συντονισμένοι και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό που αναμεταδίδει την εκπομπή. Στον Enplo 89,2 στη Δεσπρωτεία, στον Sirius 95,8 στη Βιωτεία, στον Διολκώσεις 105,6 για την Κόρινθο, Vox FM στους 103,3 για τον Ομό Ηλίας και πάντα στο Καστελόριζο μας απολαμβάνεται στους 104,3. Γεια σου μοναχικέ Χρήστο. Τι όνομα είναι αυτό? Θέλω να δω τώρα μέσα σε αυτά τα μηνύματα που διάβασα, έτσι τα αρκετούτσικα. Γεια σου Θεοχάρη. Να εδώ φίλος ο Τζόρνταν. Μου λέει, είχα ξεχάσει λίγο πόσο υπέροχη φωνή έχεις. Θα σε απολαύσω περισσότερο τη Δευτέρα. Αχ παιδιά, καταρχάς το ξέρετε όπως τύχει, γιατί καταλαβαίνω ότι όλοι έχουμε ένα πρόγραμμα βεβαρημένο. Μπήκε Σεπτέμβρης, δεν καταλάβαμε πώς ήρθε, ξαφνικά άρχισε να βρέχει. Γενικά είναι λίγο, δεν ξέρω, εγώ αισθάνομαι λίγο σαν να τρώμε σφαλιαρίτσες. Παρόλα αυτά όμως, παρόλα αυτά, πάντα σας λέω όπως τύχει, όπως τύχει. Θέλω άλλος δηλαδή να μπει και να το κάνει με την καρδιά του, έτσι. Πολύ σημαντικό. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ όταν ακούω αυτά τα πολύ ωραία σχόλια. Ξέρετε ότι είναι αμοιβαία τα συναισθήματα. Λοιπόν, αυτό το ζήτησε ο φίλος Εξώνυχος. Κακές συνήθειες. Έβαλα το live έτσι να δώσουμε λίγο πόνο, να ακούσουμε λίγο κοινό. Να το απολαύσουμε. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Στείλτε τα τραγούδια σας στο Viber 698-98-60-147. Στο TikTok είμαστε live. Καλή σεζόν μας, Τζον Μίχο. Πολλά φιλιά, Γιάννη μου. Γεια σου, Μάριε. Τι έγινε τώρα, μπήκατε όλοι. Καλησπέρα σε όλους.
2: Από παιδί θυμάμαι, προσπαθώ.

Δεν πιστεύω να μην τραγουδάτε, έστω και αν δεν ξέρετε τα λόγια. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να τραγουδάμε, παιδιά. Να σιγοτραγουδάμε, να χορεύουμε. Είναι τεράστια θεραπεία, τεράστια. Ο Μάικ εδώ λέει πείνασε. Είναι η ώρα δύσκολη τώρα, είναι δύσκολη η ώρα. Λοιπόν, η Ιαπωνία, πάνω από 100.000 οι αιωνόβοι για πρώτη φορά. Είναι τυχαίο τώρα που από τους 100.000 το 88% είναι γυναίκες. Θα πω ότι δεν είναι τυχαίο, παιδιά, θα πω ότι δεν είναι τυχαίο, γιατί εσείς οι άντρες κάτι παθαίνετε. Είστε ρυψοκίνδυνοι, δεν ξέρω τι σημαίνει. Στη χώρα λοιπόν, στην Ιαπωνία, ζουν πλέον 107.677 άνθρωποι άνω των 100 ετών, περισσότεροι από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, και φυσικά το 88% είναι γυναίκες. Και το λέω αυτό γιατί είναι καλό, εντάξει, τα λέμε και για την Ικαρία, τα λέμε και για διάφορα μέρη που έχει φύσει και όλα αυτά, αλλά πρέπει λίγο και σαν κράτος στην Ελλάδα, έτσι, να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι δεν είναι τυχαίο ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι γυρεότεροι άνθρωποι στον κόσμο, πραγματικά 100.000 άνθρωποι τώρα, έτσι, πάνω από το 100, βρίσκονται και στην Ιαπωνία. Δεν είναι τυχαίο. Η Ιαπωνία, ρε παιδί μου, έχει κάποιους κανόνες, κάποια πράγματα, εντάξει, τα θετικά του και τα αρνητικά του, έτσι, όπως κάθε μέρος στον πλανήτη. Αλλά πιστεύω ότι έχουν πάει σε ένα άλλο, σε άλλο επίπεδο. Και όπως λέει πολύ σωστά και ο Μάριος, πάρα πολύ σωστό, διάβαζε το βιβλίο που λέγεται Ιγκικάι. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Δεν το έχω διαβάσει ολόκληρο, αλλά είχα ρίξει μια ματιά σε ένα βιβλιοπωλείο. Γενικά, σας το έχω πει το δράμα μου, έτσι. Αφήστε το δικό μου το δράμα. Θα σας το πω σε λίγο. Πάμε λίγο εδώ στην Ιαπωνία. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Η γυραιότερη γυναίκα της Ιαπωνίας είναι η Κισιμότο Φούγιο, 114 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ, από το Κιώτο. Ενώ ο γυραιότερος άνδρας είναι ο Κάτο Χικάρου. Κατοχικάρου, 112 ετών, από το Κουμαμότο. Σας έχω πει ότι παλιά έκανε ιαπωνικά, έτσι. Μωρέ, λέτε να πάω στην Ιαπωνία. Λέτε. Τέλος πάντων, θα το σκεφτώ. Πάμε στο επόμενο κομμάτι. Κάθε φορά, Super Stereo. Κάθε φορά, το ίδιο, ρε παιδί μου. Τι γίνεται?

Λοιπόν, καταρχάς εδώ η Ηλίας ρωτάει για κάποια τραγούδια. Επειδή τώρα δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς σε ποιο λεπτό, δευτερόλεπτο αναφέρεσαι. Παρόλα αυτά, οι λίστες κάθε εκπομπής, παιδιά, είναι ορθάνεκτες. Εντελώς παντού δηλαδή τις βρίσκεται. Στο προφίλ μου στο Spotify, Βασιλεία Περόγλου, με την ημερομηνία της εκπομπής. Τα πάντα μπορείτε να τα βρείτε. Εδώ ο Άρης λέει ότι παίξαμε το αγαπημένο του τραγούδι και θέλει να το ζητήσει κιόλας. Μάλλον εννοεί τις κακές συνήθειες. Χαιρόμαστε, στο αφιερώνουμε και εννοείται, παιδιά, αν θέλετε και κάποιο άλλο τραγούδι, το ζητάτε και αυτό. Είτε είναι αγαπημένο, είτε θέλετε απλά να το μοιραστείτε, να το ακούσετε εκείνη τη στιγμή. Αν τώρα δεν δέσει απόλυτα εκείνη τη στιγμή με την playlist, με αυτό που ακούμε, εννοείται θα το βάλουμε τη Δευτέρα. Τα ξέρετε, τα κρατάω, οι ωραίοι έχουν χρέη και τα σχετικά. Αλέξανδρε, λοιπόν, καλή επιτυχία να σου ευχηθώ. Cross fingers. Έχεις όλη μας τη θετική ενέργεια. Και πιστεύω πάρα πολύ όταν κάποιος θέλει να κάνει μια νέα αρχή. Κοίταξε, βέβαια, μπορεί να μην σου βγει από την αρχή, έτσι. Δεν πρέπει να σταματήσεις. Αυτό είναι το μυστικό. Πρέπει να συνεχίζεις. Πρέπει να συνεχίζεις μέχρι να το καταφέρεις. Γιατί εννοείται ότι δεν θα σου βγει μία, δύο, τρεις, ή μπορεί να σου βγει από την αρχή. Μετά όμως κάτι θα σε ξανακολλήσει. Οπότε εσύ πρέπει συνεχώς να προσπαθείς και να προσπαθείς μέχρι να σου βγει 100% όπως ακριβώς θα ήθελες. Εγώ, παιδιά, πιστεύω ότι αυτό είναι το μυστικό. Ο επιμένων κυριολεκτικά νικά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δημήτρη, από τη Ρόδο, όλο δικό σου, όλο αυτό που ποτέ. Κωνσταντίνος Β.

Γιώργο, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Με μαθηματικές πράξεις βλέπω. Μην υπολογίσω κάτι, κατευθείαν με κοροϊδέψετε. Γιώργο, παραλίγο να ξεχάσεις την αφιέρωσή σου εδώ πέρα, από τα τρίκαλα τώρα. Δηλαδή δεν είπες και εσύ κάτι. Παιδιά, σκουντέξτε με λίγο. Αν βλέπετε ότι κάτι το ξεχνάω, πείτε μου λίγο. Άλλη μια υπενθύμηση.

Εδώ ξέχασες να μετράς, λέει. Λοιπόν, Μάνο μου, πάρα πολύ σημαντικό να σου πω, γιατί με ρωτάς για το δικό μου το όλο αυτό που πήγα από πριν, είναι ότι προσπαθώ κι εγώ να μην αγοράζω βιβλία, παιδιά. Γιατί, τι γίνεται, έχω τόσο πολλά βιβλία που, εντάξει, προσπαθώ κάπως να τα ξεσκαρτάρω, κάτι να χαρίσω, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ελπίζω κάποια στιγμή στο μέλλον, το εύχομαι, δεν είναι από τους κύριους στόχους μου βέβαια, αλλά το έχω κάπως στο πίσω μέρος του μυαλού μου, ξέρετε, να στο σπίτι, σε κάποιο έτσι μελλοντικό σπίτι, να έχω ένα δωμάτιο που είναι στην πεντάμορφη, που μπαίνει σε αυτή τη βιβλιοθήκη που έχει πατώ βιβλία πάνω δεξιά-αριστερά. Σιγά σιγά. Βέβαια, δεν μπορώ, όπως καταλαβαίνετε, να συντηρήσω τόσα πολλά βιβλία, γιατί και τα βιβλία πρέπει να τα έχεις διαβάσει, πρέπει λίγο να τα προσέχεις, όχι τώρα να τα έχεις σε κούτε σπίτι σου, ας πούμε, ούτε όμως να τα πετάς. Είναι προτιμότερο να τα χαρίσεις, να τα δώσεις σε μια διανυστική βιβλιοθήκη, σε ένα σχολείο, ίσως ανάλογα τα βιβλία, έτσι. Αλλά πραγματικά είναι αδύναμο σημείο για μένα τα βιβλία. Έχω σταματήσει να πηγαίνω σε εκθέσεις, τα πάντα, γι' αυτό το λόγο, γιατί δεν έχω χώρο για τα βιβλία. Δεν έχω χώρο. Έχω πάρα πολύ συγκεκριμένα βιβλία. Και δηλαδή για να πάρω ένα βιβλίο πρέπει να είναι μια εξαίρεση. Πρέπει να συμβεί κάτι και να πω: «Οκ, θα το πάρω». Που παίρνω πάλι βιβλία. Προσέξτε, παίρνω πάλι βιβλία. Αλλά εντάξει, τι να κάνω. Και ζήτησες και το πολύ αγαπημένο «Εξαιρέσεις» του Γιώργου Ρους.

Δεν υπάρχουν κανόνες, μόνο εξαιρέσεις, αλλά προσοχή. Οι εξαιρέσεις δεν είναι ποτέ, μα ποτέ ο κανόνας. Μην μπερδεύεστε.

Λοιπόν, λέει εδώ, Μάρη, ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο? Εντάξει, τώρα τι σημασία έχει να χαιρετήσω το Γιάννη από το Ηράκλειο Κρήτης. Εδώ ο Γιώργος λέει: εγώ δεν έχω αγοράσει ποτέ βιβλίο, οπότε δεν έχω τέτοια προβλήματα. Παιδιά, ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα, έτσι. Εγώ μοιράστηκα το δικό μου. Όποιος θέλει, περιμένω να πει και το δικό του. Γεια σου, Αντώνη, καλησπέρα και σε εσένα. Ναι, αυτή η εκπομπή είναι έτσι αυθόρμητη. Το βρήκες, Αντώνη. Εννοώ να ζητήσουμε, προφανώς εννοείται, ζητάς κι εσύ, και είπαμε: αν δεν μπορέσουμε σήμερα, θα βάλουμε κάποια άλλη στιγμή. Να χαιρετήσω και το Σεραφείμ από τα Μιμίδια στην Ελληνική. Κάπου σε είδα, Σεραφείμ. Μόλις ακούσαμε τις εξαιρέσεις και θυμήθηκα αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που είχες προτείνει τότε από Γεωργόντους, αλλά θα το βάλουμε σύντομα. Συνεχίζουμε όμως, γιατί βλέπω ότι περνάει ο χρόνος. Μου λείπεις, Μαρσό, Deep Pants. Το ζήτησε ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. Βαγγέλη, επιστρέφω με σένα, έτσι.

Βέβαια, να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Είναι αυτή η κατηγορία των ανθρώπων που όντως στα δύσκολα δεν είναι μαζί μας. Και είναι και η άλλη κατηγορία των ανθρώπων επίσης που δεν είναι μαζί μας στις χαρές μας. Δηλαδή, εκεί που πάνε όλα καλά, ξαφνικά αυτοί εξαφανίζονται. Σου λένε, εγώ προτιμώ να σε έχω να κλαίγεσαι παρά να είμαι δίπλα σου. Δηλαδή, ευχαριστούνται, ρε παιδί μου, όταν όλα σου πάνε στραβά. Ενώ όταν όλα σου πάνε καλά, ξαφνικά εξαφανίζονται. Είναι σαν να μείνει. Λέει, εντάξει, τώρα εγώ το έκανα το χρέος μου. Κανονικά λοιπόν η συνεργασία Μαρσό και Σόλ θα έπρεπε να λέγεται Μαρσόλ. Γεια σου βρε Σεραφή μου, γεια σου και Νίκο. Και φυσικά να χαιρετήσω τώρα τον Βαγγέλη εδώ τον Καραγιώργο από την Καλαμπάκα, που έχει παιδιά τώρα πρόβα με το θεατρικό εργαστήρι Επισταγών. Μια εξαιρετική ομάδα που κάνει φανταστικό έργο στην Καλαμπάκα πολιτισμού. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί τώρα ανεβάζουν μια φοβερή παράσταση. Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, θέλω να πω, με τις αφίσες. Παιδιά, συγχαρητήρια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. 17, 18, 19 Σεπτεμβρίου έχει να γίνει χαμός. 9 η ώρα το βράδυ. Δυστυχώς, δεν θα είμαι Καλαμπάκα, αλλά είχα δει μια άλλη πάρα πολύ ωραία παράσταση φέτος στην Καλαμπάκα που με συγκίνησε πάρα πολύ και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο για την Καλαμπάκα, παιδιά. Πόσο σημαντικό είναι αυτές οι ομάδες να έχουν ζωή, να υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται και που ένας πρόχνει τον άλλον για να πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι παραστάσεις, οι μελέτες, όλα αυτά, γιατί φυσικά και δεν υπάρχει κέρδος από αυτό. Όλο γίνεται για το μεράκι κάποιων ανθρώπων, από το μεράκι κάποιων ανθρώπων, την αγάπη τους για τον πολιτισμό, τον τόπο τους, να προσφέρουν επίσης, τόσο σημαντικό. Δηλαδή τώρα τέτοια ώρα, 11 παρά, ξεκινάνε πρόβα. Τι να πούμε. Καλή επιτυχία, κρίμα που δεν θα είμαι, βέβαια ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί ξαφνικά τσούπι να βρεθώ και εκεί. Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Ταξίδι λοιπόν, Σοφία Καρά. Από το Βαγγέλη σε όλη την παρέα.

Γεια σου Χριστίνα μου. Ο Γιάννης εδώ λέει ότι από την αρχή της εκπομπής τα έχουμε πει όλα. Έχουμε μιλήσει για AI, ότι θα καταλάβει τη γη. Αλλά εν τέλει είπαμε ότι μπορεί να καταλήξει και φίλος μας. Είπαμε όντως, τα σχολιάσαμε όλα. Είπαμε για την Ιαπωνία, είπαμε χιλιάδιο.

Έχουμε εδώ και το φίλο των Πάνθερ που μας λέει γιατί είναι ελληνική γραφή.

Magenta Flows και Cutting Loose, αγαπημένο. Και λέει εδώ ο Κωνσταντίνος σχετικά με αυτό που είπαμε για την Αφροδίτη Μάνου προηγουμένως, πόσο αντικειμενική μπορεί να είναι η τέχνη γενικότερα. Θέλω να σας πω ότι μπορεί να είναι. Δηλαδή, ανεξαρτήτως γούστου, ο καθένας μπορεί να πει εάν του δημιουργήθηκαν κάποια αισθήματα, κάποια συναισθήματα. Αν έχει μια μοναδικότητα, κάτι ξεχωριστό. Χωρίς να έχει τις απαραίτητες γνώσεις, τώρα λέμε πολύ γενικά. Εάν έστω και για λίγο το ταξίδεψε, ασχέτως αν θα το ξανακούσει ή όχι. Δηλαδή, πέρα από το γούστο, μπορείς αντικειμενικά να πεις αν κάτι σε άγγιξε ή όχι. Και αυτό είναι τέχνη. Γιατί η τέχνη είναι για όλους, είτε έχεις τη γνώση, είτε όχι. Ενώ όλη αυτή τη θεωρία μουσικής ή ζωγραφικής ή το οτιδήποτε. Οπότε σίγουρα μπορεί ο Μαζονάκης να μην ήταν ο αγαπημένος σου τραγουδιστής. Αλλά σίγουρα, εάν ακούγες οποιοδήποτε τραγούδι, καταλάβαινες ότι είναι αυτός. Ξεχώριζες τη χρειά του. Και σίγουρα κάποια στιγμή σε συνεπήρε και κάποιο ρεφρέν. Είτε χώρισες είτε όχι.

Τι να κάνω τώρα, έχω έρθει σε αυτό το δύσκολο σημείο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πω χρόνια πολλά στον Άρη που γιορτάζει, γιατί τον λένε Άρη από το όνομα Βυσαρίωνας. Άρη, να σε χαιρόμαστε, να σε ευχηθώ τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μου, να είσαι πάντα, τι να πω, ένα gentleman, ένας έτσι άνθρωπος που μας εμπνέει όλους καθημερινά. Μια τεράστια αγκαλιά από όλους μας εδώ, τους συμπατιώτες της εκπομπής «Κάπου στο σύμπαν». Τι να πω, είναι κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, που πραγματικά σε εμπνέουν, έχουν τόση θετική ενέργεια, χωρίς καν να έχεις μιλήσει πολλές φορές μαζί τους. Άρη μου, να σε χαιρόμαστε. Λοιπόν, όλο δικό σου, τον βάλς των ονείρων, γιατί παιδιά, κακά τα ψέματα, δεν υπάρχουν χαμένα όνειρα. Γιατί όλα έχουν τη θέση τους στο σύμπαν, δεν υπάρχει τίποτα.

Πάλι από την αρχή, μια ζωή, μια ζωή. Βέβαια, μπορεί η αγάπη να γίνει μικρή. Food for thought. Λοιπόν, το τραγούδι μας ζήτησε εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης. Δεν το ξέχασα, Παναγιώτη. Ορίστε, ορίστε. Αχ, τι να πω. Και έρχομαι να σας χαιρετήσω. Δεν ξέρω πότε φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Απορώ, απορώ.

Λοιπόν, και είναι ο Γιώργος Μικορίδη, επειδή δεν ξέρω το στίχος. Λέει εδώ ο Νικόλας, ωραίο όνομα το Βυσαρίωνας. Όντως είναι μαγικό όνομα. Όπως όλα τα ονόματα, κρύβουν μια ενέργεια μέσα. Εδώ ο Γιώργος από τα Τρίκαλα λέει, γιατί λέει δεν μας τα λες, άνοιξε την καρδιά σου, εξάλλου όπως λες και εσύ είμαστε μια οικογένεια. Σωστό, σωστό, δεν μπορώ να το λέω μόνο για τους άλλους. Και έρχεται τώρα η Χαρούλα να πει συγγνώμη, παιδιά, έχω και εγώ εκπομπή. Αμέσως τώρα λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται η Χαρούλα Νικολαίδου να ανοίξει το δισκοπολείο της η Χάρης. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα και Τρίτη, 9 με 11 το βράδυ κάπου στο σύμπαν, στο δικό μας σύμπαν. Και θα κλείσουμε με το τραγούδι που ζήτησε ο Μάριος. Ένα αγαπημένο τραγούδι από το παιδί τραύμα, σαν νυχθείς. Καλό βράδυ σε όλους, σας ευχαριστώ πολύ για σήμερα. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και εύχομαι ό,τι μα το και αν συμβαίνει, να συνεχίζουμε να χαμαμογελάμε. Εδώ παρέα κάπου στο σύμπαν. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
5: Κάθε Παρασκευή στις 10 η ώρα το βράδυ στη μεγαλύτερη εκπομπή τεχνολογίας. Με αποκλειστικές παρουσιάσεις συσκευών, smartphone, tablets, τεχνολογικά νέα σε ρυθμούς Synthwave. StarTech. Κάθε Παρασκευή 10 η ώρα.

0: Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.
1: About a little SCP.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Στη Σκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε στην ωραιότατη μας εκπομπή με πολύ κέφι και όρεξη και απόψε, για να παρακολουθήσουμε τις νέες κυκλοφορίες, για να θυμηθούμε παλιά και αγαπημένα. Όλα αυτά εδώ, όπως κάθε βράδυ, κάθε μέρα από Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 1. Το live που ακούσαμε θα κυκλοφορήσει στην ολότητά του σε 37 ημέρες. Scott Weiland live.

Για την ακρίβεια είναι οι Σκοτσέζοι, οι The Yummy Fur και το Plastic Cowboy που φιγουράρει πρώτο-πρώτο, αν μπει κανείς στο Spotify των συγκεκριμένων, με τα περισσότερα streaming σε ένα σύγχρονο συγκρότημα της indie post-punk σκηνής, και κάπως έτσι ακούγονται και οι επόμενοι που θα ακούσουμε, λίγο πιο πειραματικοί. Και το όνομα από μόνο του, Formal Speedwear. Για δώστε βάση. Καινούρια κυκλοφορία.

Λοιπόν, όσο ιδιαίτερος είναι ο ήχος των formal speedwear, τόσο αλλοπρόσαλλο και ιδιαίτερο είναι και η ορθογραφία του πώς γράφεται αυτό το όνομα του συγκροτήματος, και είναι καινούριος δίσκος, όχι μόνο καινούριος, είναι ο πρώτος τους δίσκος. Με αυτόν συστήνεται η παρέα αυτή από το Ηνωμένο Βασίλειο με τίτλο Punch Card, και είναι πραγματικά μια πειραματική indie pop rock. Πώς να το περιγράψω ακριβώς τώρα αυτό το άκουσμα. Πολύ ενδιαφέρον, πολλά πραγματάκια να συμβαίνουν εκεί μέσα, ενέργεια και νιάτα. Και το κομμάτι Who Needs Spain Ball. Αυτό ήταν το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Λοιπόν, για όσους συντονιστήκατε τώρα, για όσους συντονίζεστε πρώτη φορά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, τρόποι επικοινωνίας μαζί μου. Μέσω Viber 698-98-60-147 και το email μας studio@ngradio.gr. Ακούστε τώρα μια διασκευή.

Τι περίπτωση αυτή! Από τη δεκαετία του 80. Είναι η Αμερικανή Wall of Voodoo.

άκρος κινηματογραφική και ατμοσφαιρική η Wall of Voodoo. Καταγωγή Los Angeles, Καλιφόρνια. Αρχές δεκαετίας 80. Πιάνουν με 4 δίσκους όλη τη δεκαετία και μετά stop.

Μία πολύ καλή γνωριμία με τους The Wall of Voodoo είναι η κυκλοφορία του δίσκου με τίτλο The Index Masters. Σε αυτό ήμασταν τώρα και εκεί μέσα υπάρχει, είναι μία συλλογή με κυκλοφορίες τους από το 79 μέχρι και το 80, δηλαδή πριν αρχίσουν να κυκλοφορούν τους δίσκους τους, στούντιο δίσκους τους. Πολύ ενδιαφέρον, και το Ring of Fire είναι το εγχείρημα αυτό που βρίσκεται μέσα σε αυτή την δουλειά. Φοβερή, πολύ, πολύ ατμοσφαιρική, πολύ στο New Wave των τελών της δεκαετίας του 70 και της δεκαετίας του 80. Λοιπόν, πολλά ακουμπάνε σε αυτόν τον ήχο, Αμερικανοί ξαναλέω, και για να σας πω την αλήθεια, το συγκεκριμένο κομμάτι το άκουσα από σειρά, από το επεισόδιο μιας σειράς που δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ, το περιβάλλον σας, οι φίλοι σας, η οικογένειά σας, μέσα στο σπίτι σας να βλέπουν άλλοι κάποια σειρά που να μην σας ενδιαφέρει καθόλου, αλλά να έχει καλή μουσική και να καραδοκείς κάπου παραδίπλα, ακούγοντας που και που και πατώντας ένα σάζαμ για να δεις τι γίνεται, τι είναι αυτό. Κάπως έτσι, φίλοι. Και συνεχίζουμε με 2026. Όχι, τι 2026. Το πρώτο τραγούδι παραγγελιά για το 2026. Αυτό πρέπει να πω. Ναι.

King Crimson του 2003 και είναι ο τελευταίος τους δίσκος κιόλας. Και να σας πω την αλήθεια, αν ό,τι γράφανε το 69 τη γραφότανε τότε, αυτό τον ήχο θα είχαν τα κομμάτια αυτά του πρώτου δίσκου. Αυτό το βαρύ ήχο, ναι. Γιατί συνθετικά έτσι είναι η δυναμική των King Crimson.

και το Happy With What You Have. Άτσε να δεις τώρα τι τίτλος είναι αυτός. Happy With What You Have to be Happy With. Αυτό. 2003 με τον Robert Fripp εδώ στην παρέα κανονικά και τον Adrian Belew. Μου γράφει εδώ ένας φίλος μου ο Panther. King Crimson μόνο με Greg Lake. Μιλάμε τώρα για πόσες δεκαετίες μετά από την πρώτη τους δουλειά. 40 χρόνια. Που είναι φοβερό που έχουν αυτό τον ήχο. Αλήθεια πιστεύω και πάντα το πίστευα καθώς τους άκουγα από τον πρώτο τους δίσκο ότι αυτός είναι ο ήχος, αυτή είναι η δυναμική που έχουν τα κομμάτια τους και το παίξιμό τους, και έρχονται μετά από τόσο καιρό να ακουστούν με τον σκληρό και δυνατό και βεβαίως πολύ επιβλητικό ήχο που μόλις ακούσαμε μέσα από αυτό το The Power to Believe. Έτσι λέγεται ο τελευταίος τους δίσκος που κυκλοφορεί το 2003. Ιστορικές μπάντες δηλαδή, με λίγα λόγια, και απίθανες να μην είναι οι συνθέσεις με τα χρόνια, μετά από τόσα χρόνια. Δεν έχει σημασία, παρακολουθείς πάντα με πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς κάνουν ό,τι κάνουν. Αυτό. Νομίζω σε αυτές τις περιπτώσεις δεν σηκώνει και δεύτερη κουβέντα, απλά παρακολουθείς και μαθαίνεις. Στον αέρα είμαστε διαδικτυακά μέσα από το ngradio.gr, ραδιοφωνικά μέσα από τους σταθμούς, τους ραδιοφωνικούς που αναμεταδίδουν live και στο TikTok από το κανάλι του NG Radio. Την καλησπέρα μου σε όλους. Και αυτή εδώ είναι η τελευταία δουλειά, η καινούργια δουλειά, η ωραία συνεργασία των Steve Hackett και Steve Rothery. The Roaring Waves ακούσαμε και χθες, συνεχίζουμε και σήμερα. Pacific Coast Highway το κομμάτι.

Δηλαδή, τι εννοεί ο Στίβ Χάκετ όταν λέει ότι δεν είναι ένας δίσκος όπως συνήθως κάνουν δύο φτασμένοι προφανώς κιθαρίστες μαζί. Εννοεί ότι έχουν δώσει όλη τους την αγάπη και την προσοχή στην σύνθεση αυτή καθεαυτή. Όχι στα... Δεν είναι ένας βιρτουόζικος δίσκος, είναι ένας μουσικός δίσκος. Και όπως έλεγε και ο Steve Roderick, που το διαβάσαμε χθες, ένας πίνακας ζωγραφικής και μία... σαν μια ταινία μικρού μήκους. 7 ορχιστρικά κομμάτια στο The Roaring Waves. Όλο το άλμπουμ βασικά είναι πολύ απολαυστικό να το ακούσεις όλο τον δίσκο από την αρχή μέχρι το τέλος, και απομονωμένα δηλαδή τα κομμάτια, αλλά και όλο μαζί. Μια πολύ ωραία ροή και μια πραγματικά σαν ταινία. Αυτό που είπα πριν, αυτό που σου κάνει να αισθάνεσαι την ώρα που ακούς τη μουσική, με εικόνες, πολλές εικόνες και συναισθήματα. Λοιπόν, αυτό ήταν το Pacific Coast Highway, από τα πιο up κομμάτια του δίσκου, από δύο πραγματικά φοβερούς μουσικούς. Και έχω και άλλο καινούριο κομμάτι, το οποίο θα βρίσκεται στον επερχόμενο δίσκο, καινούριο δίσκο του Richard Thompson. Για τους παλιούς καλούς, ο Richard Thompson είναι μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα της folk rock σκηνής από τη δεκαετία του 60, με Fairport Convention και τα λοιπά, με πολύ χαρακτηριστική φωνή, πάρα πολύ ωραίος κιθαρίστας και πολύ ωραίος τραγουδοποιός. Και είναι ακάθεκτος, δηλαδή πρέπει να φτάνει, ειλικρινά νομίζω ο Richard Thompson πρέπει να φτάνει τα 90. Α, όχι, το παράγανα, εντάξει, είναι σχεδόν 80. Νομίζω ήταν πιο παλιός, αλλά τέλος πάντων είναι απίστευτα δημιουργικός και έρχεται με καινούριο δίσκο και μας έχει δώσει μόλις ένα κομμάτι, το Cocaine Walking, Booze Talking, και είναι αυτό.

Το Locked Away που με τόλμη μιλάει για την σύγχρονη εποχή όπου υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη και η οποία λέει ο στίχος ότι κλέβω εγώ από σένα και δημιουργώ μετά εγώ, ή λέει δεν χρειάζεσαι κανέναν, μένεις μόνος σου μακριά από την επαφή με τους φίλους, τους συγγενείς σου, τη ζωή απ' έξω και είμαι εγώ που είσαι απόλυτα με έχεις απόλυτη ανάγκη. Αυτά γράφει ο στίχος του Gap Zito και του κομματιού Locked Away. Στο μεταξύ περίπτωση αυτού του Σουηδού που γράφει έτσι ωραία ωραία στα αγγλικά και επικοινωνεί τις σκέψεις του, δεν έχει κυκλοφορήσει ολοκληρωμένη δουλειά ακόμα. Αυτό είναι ένα single του 26 και θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό ολοκληρωμένη δουλειά. Στο μεταξύ, και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι μια παρόμοια περίπτωση, δηλαδή μια ωραιότατη μπάντα που φέρνει έναν old school ήχο που ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει ολοκληρωμένη δουλειά, αλλά μας δίνει από το 2024, μας δίνει singles και έχει ανακοινώσει ότι θα βγει καινούρια δουλειά. Θα σας πάω στο EP που κυκλοφόρησαν πίσω στο 2024. Το συγκρότημα λέγεται Bust. Ο ήχος τους είναι αυτός με τις αναφορές στην post-punk σκηνή της δεκαετίας του 80, αλλά έτσι με μία και με μία γκόθικ αισθητική μέσα, με λίγο θλίψη μάλλον μέσα. Bust, και το κομμάτι λέγεται Wild Horses.

Και πολύ ωραίος κιθαρίστας εδώ στην παρέα των Bust. Wild Horses, γενικά το EP αυτό με τίτλο Dirty White Lies είναι ένα άλμπουμ που πραγματεύεται, όπως διαβάζω εδώ στο Bandcamp τους, μάλλον εξερευνά θέματα που αφορούν την απεικόνιση του τοξικού έρωτα και των καταχρηστικών σχέσεων, το να αναγνωρίζεις πότε βρίσκεσαι σε μια τέτοια σχέση, αλλά και την ικανότητα να αναγνωρίζεις πότε εσύ ο ίδιος γίνεσαι τοξικός. Έτσι γράφουν για το EP αυτό. Μουσικά τώρα οι Bust έχουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουν αυτόν έτσι τον ήχο τον... ναι, τον, μου θυμίζουν λίγο Fontaine's DC, αλλά με πιο κιθαριστική, σε πιο κιθαριστική βερσιόν, με προσεγμένα σόλο και πολύ έντονη την κιθάρα δηλαδή. Λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τι θα ακούσουμε στην καινούργια τους ολοκληρωμένη δουλειά που θα δώσουν σε λίγο καιρό. Ωραία πράγματα, ωραία ανακάλυψη αυτή. Και μια και είπα Fontaine's DC, και αυτοί από την Ιρλανδία, έχουν βγάλει και τα παιδιά αυτά ένα καινούριο single και έχουμε πάλι αναμονή για καινούρια κυκλοφορία που θα έρθει σε έναν μήνα. Λοιπόν, Fontaine's DC, πάμε να ακούσουμε τι γίνεται εδώ. Έχουν δώσει σε κυκλοφορία το κομμάτι Mariana, Dopamine Chamber θα λέγεται ο δίσκος, και πάμε να ακούσουμε την Mariana.

Οι Fontaines DC που αγαπούν να εξελίσσονται, που αγαπούν να, να εξελίσσουν τον ήχο τους, δεν έχουν και κανένα δισταγμό γι' αυτό, αλήθεια. Είναι και οι ίδιοι αυτοσαρκάζονται ή έχουν χιούμορ λέγοντας ότι... Θυμάμαι όταν είχε βγει ο πρώτος τους δίσκος, είπανε ότι ποτέ δεν πρόκειται να ξανακάνουμε κάτι τέτοιο σαν αυτό το πρώτο δίσκο, ο οποίος ήταν άψογος από την αρχή μέχρι το τέλος. Οπότε ο επόμενος τους δίσκος ονομάστηκε A Hero's Death και εννοούσαν ότι πάει ο ήρωας, πέθανε. Δηλαδή το πρώτο μας άλμπουμ, το πολύ τέλειο, το καταπληκτικό που έκανε το μπαμ, που όλοι τρελαθήκανε, τέλος, αυτό ήτανε. Δεν θα ξανάρθει αυτό, οπότε πάμε σε κάτι νέο. Λοιπόν, και λέει για το κύριος θέμα γύρω από τον νέο τους δίσκο που θα ονομάζεται Dopamine Chamber, είναι λέει η απόδραση από την πραγματικότητα. Κεντρική ιδέα και στο single Marianne, αλλά και στο άλμπουμ ολόκληρο. Περιέγραψε λοιπόν ο μπασίστας των Fontaines DC το άλμπουμ του συγκροτήματος αυτό ως μια ακολουθία σχέσεων με τον τόπο. Λέει το ντεμπούτο τους, το Dogrel, συνδέεται με την πατρίδα του στο Δουβλίνο, ενώ τα επόμενα άλμπουμ όπως το A Hero's Death ή το Skin Tifia και το Romance παρουσιάζουν μια συνεχώς μεταβαλλόμενη προσέγγιση της έννοιας του τόπου. Μάλιστα, το single Marianne είναι λέει στο ίδιο το άλμπουμ και που είναι θα είναι στο ίδιο το άλμπουμ, θέτει το ερώτημα προς πού μπορεί κανείς να διαφύγει όταν η ίδια η πράξη της διαφυγής γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Αυτά. Και το πρώτο μέρος της εκπομπής κλείνει με ιαπωνέζικο συγκρότημα, project για την ακρίβεια, που έπεσε στην αντίληψή μας και στα αυτιά μας. Δημιουργία του 2026 είναι αυτή εδώ, για να δω σωστά. Και το project λέγεται Sincerely Yours, Sergei. Για πάμε.

0: Πλο 89,2. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
7: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
8: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

0: Αυτό ήταν ένα κομμάτι μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής από τον Ιάπωνα, Βάλι Ιάπωνα, hip-hop μουσικό παραγωγό και DJ, τον New Japes, ο οποίος χρησιμοποιεί εδώ το πάρα πολύ ωραίο κιθαριστικό μέρος του Χωσέ Φελισιάνο από μια... από ένα κομμάτι από το 1975 για να το χρησιμοποιήσει για το soundtrack του anime με τίτλο Samurai Champloo. Και αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι που λέγεται Counting Stars είναι ένα από τα πιο αγαπητά μουσικά θέματα στους φαν του συγκεκριμένου anime. Και είναι, ας πούμε, μία σκηνή συγκεκριμένη από αυτή την σειρά anime που έχει γράψει τη δική της ιστορία. Αλλά όπως είπα, αυτό το πολύ ωραίο κιθαριστικό μέρος, δηλαδή καταυθείαν καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται εδώ, έρχεται από αυτόν τον υπερχαρισματικό Χωσέ Φελισιάνο πίσω στο 1975 και το κομμάτι Affirmation, το οποίο φυσικά και θα ακούσουμε αμέσως τώρα ή μάλλον αμέσως μετά από το σποτάκι της εκπομπής. Και πάμε επίσημα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

μαγικός ο Χωσέ Φελιτσιάνο, τεράστια προσωπικότητα μουσική και τυφλός ένα μεταξύ, βραβευμένος και αγαπημένος. Αυτό ήταν το Affirmation και ήταν ακριβώς αυτό το sample το κιθαριστικό που χρησιμοποιεί δεκαετίες μετά, δηλαδή πότε ήταν, 2004, ναι, που χρησιμοποιεί ο Νου Τζέιμς ο Ιάπωνας για το ανιμέ με τίτλο Samurai Champloo. Λοιπόν, είχα όρεξη σήμερα πολύ να ακούσουμε Guthrie Govan, γιατί έβλεπα στο YouTube τις περιοδίες που έκανε με τον με το συνθέτη soundtrack, το Hans Zimmer, μπράβο, πόσο ωραία έχει ταιριάξει με τη μουσική αυτού του ανθρώπου και πόσο πραγματικά πόσο ωραία συνεργασία έχουν κάνει, και χάζευα και άκουγα και έλεγα, βρε παιδί μου, αυτός ο μουσικός μπορεί, παίζει αυτό που παίζει, το κάνει τόσο ιδιαίτερο με τον τρόπο που το φέρνει εις πέρας με την κιθάρα του και με τα δάχτυλά του, με το μυαλό του. Δεν ξέρω, είναι μια πραγματικά μοναδική περίπτωση. Είχα και τη μεγάλη τύχη να τον δω live, να τον θαυμάσω από κοντά, αλλά δεν χορταίνεται. Ο Guthrie Govan κάθε φορά σε εκπλήσει. Οπότε, ψάχνοντας λίγο, ακούγοντας από εδώ από εκεί, πάλι ήρθε η μεγάλη επιθυμία να πάω σε αυτόν τον πολύ ωραίο δίσκο του Steven Wilson με τον οποίο συνεργάζεται, το album Hand Cannot Erase, και προς μεγάλη μου χαρά και έκπληξη διαπίστωσα ότι υπάρχει ένα κομμάτι αυτού του δίσκου που δεν το έχω μοιραστεί ποτέ στον αέρα της εκπομπής, και είναι ένα, μάλλον λόγω ίσως διάρκειας μπορεί, αλλά είναι, έχει από τα πιο ωραία σόλο αυτού του δίσκου, και το σόλο αυτό το πολύ ωραίο έρχεται προς το κλείσιμο του κομματιού, έτσι, το τελευταίο από τα 4 τέταρτα, το τελευταίο 1 τέταρτο. Λοιπόν, Home Invasion και Regret 9 είναι ο τίτλος των δύο ουσιαστικά συνεχόμενων κομματιών που θα ακούσουμε από αυτόν τον φοβερό concept δίσκο του Steven Wilson, Hand Cannot Erase. Και απολαύστε όλους τους απίθανους μουσικούς που έχει εδώ μαζέψει ο Steven Wilson. Πολύ ωραία η δήλωση του ίδιου για αυτό το δίσκο, ότι ήθελε να είναι ο λιγότερο καλός μουσικός της παρέας για αυτή τη δουλειά, και κάλεσε τους καλύτερους. Κυκλοφόρησε το 2015, έδωσε τις συνθέσεις στους μουσικούς και τους άφησε, ειδικά στα σόλο τους και στις, ακόμα και στις συνθετικές στιγμές, έτσι, στο σύνολό τους, να δώσουν το δικό τους εαυτό, χωρίς να επέμβει και συνθετικά. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό για έναν τύπο ο οποίος, σκεφτείτε, είναι από την αρχή ως το τέλος τα έχει όλα έτοιμα, προγραμματισμένα, ο Steven Wilson. Για πάμε.

με πάρα πολλούς, με Chick Corea, με θαύματα. Ο Guthrie Govan είναι αυτός που είναι, ο κιθαρίστας, και βεβαίως ο Marco Minnemann, ο drummer, είναι μία από τις πολύ σημαντικές σύγχρονες περιπτώσεις μουσικού drummer, με απίστευτες ικανότητες, και να, μια πολύ ωραία σύμβολή του σε δίσκο του 2014 και του Steven Wilson. Αυτό δηλαδή που ήθελε να καταφέρει ο Steven Wilson, να είναι ο χειρότερος μουσικός στο δωμάτιο, αν μπορείς να πεις κάτι τέτοιο, από τον τρόπο που το εννοεί και το σκέφτεται, το καταφέρνει δημιουργώντας ένα θαύμα. Και του είμαστε ευγνώμονες. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Ακόμα ένα ορχιστρικό. Τώρα πάμε πίσω στη δεκαετία του 90. Πρώτος δίσκος για τους Σουηδούς, The Flower Kings. Το κομμάτι λέγεται «Ο δρόμος της λύθης», Oblivion Road.

0: King στον, στην ατμόσφαιρά τους, στη θεατρικότητά τους, και τους θυμήθηκα γιατί έχουν βγάλει τώρα, έρχονται με καινούριο δίσκο μέσα στο 2026. Μιλάμε οι Σουηδοί, έχουν βγάλει δεκάδες άλμπουμ, είναι πάρα πολύ παραγωγικοί οι Flower Kings, και μέσα στις διάφορες προτάσεις για τις καινούριες κυκλοφορίες έπεσα πάνω και στο single τους το τελευταίο. Και κατευθείαν λέω, περίμενε, πριν πάμε στο τελευταίο, για να πάμε στο πρώτο. Πώς ξεκινάνε και πώς φτάνουν στον ήχο που έχουν τώρα. Αυτή τη σκέψη έκανα και έτσι μοιράζομαι μαζί σας αυτό το φοβερό Oblivion Road. Όλος ο δίσκος έχει ενδιαφέρον και δεν είναι ορχιστρική. Έχουν και στίχους και φωνή. Τέλος πάντων, για τη Σουηδία είναι μία από τις πιο μακρόχρονες και ιδιαίτερες και σημαντικές περιπτώσεις στη σύγχρονη progressive rock σκηνή. Αυτά. Δεν ξέρω αν θυμάστε ένα project band που έχουμε κατά καιρούς παρουσιάσει εδώ από την εκπομπή με τον εφάνταστο τίτλο The Deep Burrito. Και αν δεν τους θυμάστε, θα τους θυμηθούμε όλοι μαζί τώρα, πηγαίνοντας και στη δική τους τελευταία κυκλοφορία. 15 Αύγουστο κυκλοφόρησε ο δίσκος High Desert Jams 3, Alternative 3. Λοιπόν, το κομμάτι που έχω διαλέξει είναι το 1962 Red Landing και προφανώς μιλάμε για την προσγείωση στον κόκκινο πλανήτη. Για πάμε.
1: February 1962. First confirmed unmanned touchdown on the Martian surface. Nuclear charges detonated to awaken the dormant ecosystem. Telemetry confirms movement beneath the red dust. Something is alive down there. The red planet is no longer dead.

Πολύ ωραία, φοβερή ατμόσφαιρα και πολύ διαστημική. Λοιπόν, The Deep Burrito, δεν ξεχνιέται αυτό το όνομα που μου γράφεται εδώ, είναι πολύ χαρακτηριστική και πολύ ατμοσφαιρική. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο όμως τραγούδι, single βασικά, κομμάτι ορχιστρικό, όπως πάντα, μας φέρνουν οι Κολομβιανοί Balthevs. Το τραγούδι λέγεται Sunday Forecast, πρόγνωση για Κυριακάτικη πρόγνωση. Και είναι ένα διαμάντι, είναι από τα πιο για μένα λαμπερά τους. Σχεδόν βλέπεις τον ήλιο να στραφταλίζει σε νερά, σε λίμνες, ποτάμια, θάλασσες, όπως θέλει ο καθένας να το σκεφτεί. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα σε αυτό το πολύ ωραίο τους καινούριο single. Για ακούστε το.

Γεγονός είναι ότι οι Σουηδοί στις παραγωγές τους έχουν κάτι το μαγικό, κάτι το πάρα πολύ καθαρό και ιδιαίτερο, πολύ πολύ καλά δουλεμένο, άψογα όλα. Είναι το συγκρότημα των Νέφυλα, οι οποίοι είναι από αρκετά χρόνια στην μουσική σκηνή και στη δημιουργία, και αυτό που μόλις ακούσαμε, το Mother of the Woods, είναι κυκλοφορία, πώς το λένε, τωρινή, του 2026. Ο δίσκος λέγεται Huldra και το χαρακτηριστικό του σαν εμφάνιση των Σουηδών Νέφυλα είναι ότι παρουσιάζονται με μάσκες, έτσι πολύ μεσαιωνικές, παλαιικές, λευκές μάσκες, και ο ήχος τους είναι μία αναπαραγωγή, μία ωραία αναφορά στη δεκαετία του 70, και το Mother of the Woods είναι ένα από τα ξεχωριστά κομμάτια αυτής της τελευταίας δουλειάς. Πολύ ωραία η Νέφυλα, πολύ ωραία, και ωραία και η τελευταία τους δουλειά. Epic Dark Σκανδιναβία, ακριβώς. Καλό στο φίλο μου τον Κυριάκο. Τώρα θα σας πάω σε ένα soundtrack από ταινία του 2005, και είναι ταινία western, αλλά τη μουσική αναλαμβάνουν να συνθέσουν ο Nick Cave μαζί με τον Warren Ellis, δηλαδή τον βιολονίστα των Bad Seeds. Η ταινία λέγεται The Proposition. Η δε μουσική του Nick Cave και του Warren Ellis είναι πραγματικά πάρα πολύ χαρακτηριστική, με σφραγίδα. Είναι μία σύνθεση η οποία κερδίζει βραβείο στα βραβεία ΑΦΗ, κερδίζει το βραβείο καλύτερης πρωτότυπης μουσικής και ήταν υποψήφιο και στα βραβεία ARIA του 2006 για το καλύτερο πάλι πρωτότυπο soundtrack. Λοιπόν, απίθανη δουλειά, και ακούστε το κομμάτι Martha's Dream.

πολύ επιβλητική μουσική, πραγματικά πολύ δυνατή και λες θέλω να δω την ταινία. Τι ταινία ντύνεται από αυτόν τον ήχο. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Αυτά με το Martha's Dream και τον Nick Cave και με τον Warren Ellis. Και τώρα επιστρέφω στο 2026 και το single με τίτλο Two Coats, δύο παλτά δηλαδή. Είναι τραγούδι του Robert Plant και θα έχουμε λογικά και κάτι καινούριο από τον τόσο αγαπητό τραγουδιστή από τους Led Zeppelin και με την απίστευτη σόλο του καριέρα. Δύο παλτά λοιπόν, και λέει το τραγούδι. Δύο παλτά βρίσκονταν μπροστά μου, ένα παλιό και ένα καινούριο. Και ρώτησα τον αγαπημένο μου κύριο, my sweet master, τι πρέπει να κάνω. Το παλιό παλτό ήταν άσχημο, τόσο κουρελιασμένο και σκισμένο, το άλλο το καινούριο δεν είχε φορεθεί ποτέ. Και συνεχίζει και λέει στο κομμάτι, the first man was earthly and made from the ground. Ο πρώτος άνθρωπος ήταν γήινος, φτιαγμένος από χώμα. Και όλοι φέραμε την εικόνα του σε ολόκληρο τον κόσμο. The next was my savior. Ο επόμενος ήταν ο σωτήρας μου από τον ουρανό. Τόσο όμορφος. Μου έφερε αυτό το καινούριο παλτό που τώρα με βλέπετε να φορώ. Και τελειώνει λέγοντας ότι τώρα αυτό το παλτό μου ταιριάζει και με κρατάει ζεστό. Είναι καλό το χειμώνα, είναι καλό στη θύελλα. Ο σωτήρας μου με έντυσε με ένα ένδυμα τόσο σπάνιο, μου έφερε αυτό το καινούριο παλτό που τώρα βλέπετε να φορώ. Θα σας πω το καλύτερο πράγμα που έκανα ποτέ, έβγαλα το παλιό παλτό και φόρεσα το καινούριο.

Καταπληκτική διασκευή αυτό το Two Coats, παραδοσιακό κομμάτι. Ωραίος ο Robert Plant και είναι εδώ, είναι σε συνεργασία με τους Saving Grace, που είναι μια χριστιανική metal band από τη Νέα Ζηλανδία. Πάρα πολύ ωραία η διασκευή και η προσέγγιση τους. Και με αυτόν τον bluegrass ήχο θα κλείσουμε την εκπομπή και θα επανέλθω, θα ξανάρθω στον δίσκο του Billy Strings που σας έλεγα εχθές, τον τελευταίο του 2026, με τίτλο So Much For Goodbyes. Σας συνιστώ, αν ακούσετε ποτέ αυτό το δίσκο, να έχετε χρόνο, χώρο, ησυχία και να τον βάλετε έτσι στα ακουστικά και να τον ακούσετε καλά, γιατί αυτά που γίνονται μέσα σε αυτό το άλμπουμ των φοβερών αυτών μουσικών του Billy Strings και του ίδιου του Billy Strings είναι το κάτι άλλο. Το τραγούδι λέγεται Carry Us Home, είναι το τρίτο κομμάτι του δίσκου και με αυτό θα σας καληνυχτήσω και αύριο με το καλό στις 11 και πάλι κοντά σας. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Σκέφτεσαι μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Στο Βερολίνο ο Κυριάκος Πιερακάκης. Έμπνευση η Ελλάδα για τις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία. Σύντομα 3 ευρώ η βενζίνη, λένε οι βενζινοπόλεμοι στη Γερμανία. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τα στενά του Ορμούζ. Διαμαρτυρία της Τουρκίας για τις δηλώσεις Δένδια περί γενοκτονίας. Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης επισκέπτεται σήμερα το Βερολίνο με πυκνό πρόγραμμα. Το πρωί ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών εκφώνησε ομιλία στο Ινστιτούτο Hertie School of Government. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον καγκελάριο Friedrich Merz και αυτήν την ώρα συναντάται με τον Υπουργό Οικονομικών Lars Klingbeil. Θα ακολουθήσει κοινή δήλωση. Μιλώντας στην οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, ο Κυριάκος Πιερακάκης αναφέρει ότι η Ελλάδα μπορεί να εμπνεύσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία, τονίζει την ανάγκη για ευελιξία κατά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και θέτει ως προτεραιότητα για μία ακόμη φορά την ενοποιημένη αγορά κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη σημερινή εικόνα ενημέρωση από το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη.
7: Στο Βερολίνο πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη ως επικεφαλής του Eurogroup ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε μια δύσκολη συγκυρία για τη γερμανική κυβέρνηση, για τον γερμανικό προϋπολογισμό και ευρύτερα την οικονομία της χώρας. Σύμφωνα με τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωζώνη και ο καλύτερος δημοσιονομικός συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, τονίζοντας πως μόνο μέσα από στενό συντονισμό μπορεί να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης. Ένα βασικό στοίχημα για πολλά κράτη-μέλη. Κατά την επίσκεψή του συμμετείχε σήμερα το πρωί και σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Ζακ Ντελόρ του Hertie School. Η Ευρώπη χρειάζεται τη Γερμανία και η Γερμανία την Ευρώπη, είπε χαρακτηριστικά, στέλνοντας το δικό του μήνυμα προς το Βερολίνο, ενώ ως προς το ελληνικό παράδειγμα είτε ότι αυτό που φάνηκε είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν. Η Ελλάδα τα κατάφερε με σκληρές μεταρρυθμίσεις και πλέον η εικόνα είναι διαφορετική. Πρωτογενή πλεονάσματα, γρήγορη μείωση του χρέους, πτώση στον δείκτη της ανεργίας. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
6: Συνεχίζεται και στη Γερμανία το ράλι των τιμών στα καύσιμα, με το πετρέλαιο ντίζελ να υπερβαίνει τα 2 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο σήμερα. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Πρατηριούχων προειδοποιεί ότι η βενζίνη μπορεί να φτάσει τα 3 ευρώ το λίτρο αν δεν ληφθούν μέτρα. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου δηλώνει στην εφημερίδα Rheinische Post ότι η άνοδος των τιμών οφείλεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και σε φαινόμενα κερδοσκοπίας από τις μεγάλες εταιρείες πετρελαιοειδών. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συγκαλείται εκτάκτως σήμερα το απόγευμα μετά από αίτημα της Γαλλίας για να συζητήσει τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ. Η Σαουδική Αραβία κάνει λόγο για δεκάδες τραυματίες σε νέες επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη. Στο Πεκίνο αναμένεται για συνομιλίες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Στην Τουρκία, το Υπουργείο Εξωτερικών αντιδρά στις τελευταίες δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια περί γενοκτονίας εις βάρος των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Μας ενημερώνει από την Κωνσταντινούπολη η Αριάννα Φερεντίνου.
8: Το Τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών αντέδρασε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, στην οποία ισχυρίστηκε ότι διαπράχτηκε γενοκτονία εναντίον Ελλήνων που ζούσαν στην Ανατολία κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ανεξαρτησίας και τίμησε τη μνήμη των Ελλήνων που μετανάστευσαν από την Ανατολία στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Η ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει: απορρίπτουμε τις αβάσιμες δηλώσεις των ελληνικών αρχών σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχείρησε να κατακτήσει και να εισβάλλει στην Ανατολία και καλούμε τους Έλληνες αξιωματούχους να ενεργήσουν με σοβαρότητα και κοινή λογική. Με την ευκαιρία αυτή, συνεχίζει, τους υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και καταστροφές εναντίον του άμαχου πληθυσμού στην Ανατολία κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου και ότι αποδέχτηκε αυτά τα εγκλήματα και την καταβολή αποζημιώσεων σύμφωνα με το άρθρο 59 της Συνθήκης Ειρήνης της Λοζάνης. Σύμφωνα με το άρθρο 59 της Συνθήκης της Λοζάνης, η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη να αποζημιώσει για ζημίες που προέκυψαν από ενέργειες του ελληνικού στρατού ή της ελληνικής διοίκησης στην Ανατολία που παραβίαζαν τους νόμους του πολέμου. Η Τουρκία, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταπολεμική οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, τελικά παραιτήθηκε από την αξίωσή της για αποζημίωση για αυτές τις ζημίες. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
6: Στο Ισραήλ συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το ντοκιμαντέρ Ναζά που περιγράφει τη δράση του Ισραηλινού στρατού στη λωρίδα της Γάζας και βραβεύθηκε στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Τρομακτικό χαρακτηρίζει το ντοκιμαντέρ ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου. Παρέμβαση του στρατιωτικού εισαγγελέα ζητεί ο επικεφαλής του στρατού Ξηράς, Εγιάλ Ζαμίρ. Παράλληλα, ο ίδιος διαψεύδει τους ισχυρισμούς ότι ο στρατός χρησιμοποιεί μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης για να ορίσει και να κλειδώσει τους στόχους των επιθέσεων στη Γάζα. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Θερμό επεισόδιο στη Βαλτική θάλασσα. Στρατιωτικά ελικόπτερα της Δανίας βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικής φρεγάτας που εκτόξευσε εναντίον τους προειδοποιητικές βολίδες. Για απαράδεκτο περιστατικό κάνει λόγο ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών Lars Løkke Rasmussen. Για προκλητική ενέργεια κατηγορεί τους Δανούς η Μόσχα. Ακόμη και αν αρχίσουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, δεν θα σταματήσουμε τις εχθροπραξίες στην Ουκρανία, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ. Ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουνς σε ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου τα ξημερώματα της Τρίτης. Και τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, γιος του Αμερικανού Προέδρου, επιβεβαίωνε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία Ρώσος ολιγάρχης που συνδέεται με το Κρεμλίνο χρηματοδότησε μέρος των εορτασμών για τον γάμο του. Πρόκειται για τον Ούμαρ Κρεμλεφ που, όπως γράφει στο Instagram, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ προσέφερε στο νεαρό ζεύγος δύο υπέροχα γιορτινά βράδια στις Μπαχάμες τον περασμένο Μάιο. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Το θέμα της ημέρας
6: Λίγες μέρες απομένουν για τις τοπικές εκλογές στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Η εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, εξακολουθεί να προηγείται καθαρά στις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες οι σοσιαλδημοκράτες έχουν καλύψει μέρος από το χαμένο έδαφος, με την πρωθυπουργό Μανουέλα Σβέζικ να επιδίδεται σε μια προεκλογική καμπάνια πόλωσης, αποβλέποντας και στην αποδυνάμωση πιθανών μετεκλογικών εταίρων. Στην τελευταία του καταμέτρηση, το πολιτικό βαρόμετρο του δικτύου ZDF έβλεπε την AfD στο 37%, μόλις 3 μονάδες μπροστά από το S5. Οι χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς συγκεντρώνουν μόλις 7%. Και αν αυτό το ποσοστό επιβεβαιωθεί στην κάλπη, θα πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση του κόμματος στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας και θα ήταν ένα ακόμη ισχυρό ράπισμα μετά την πανολεθρία στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Φαίνεται ότι στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, οι χριστιανοδημοκράτες συνθλίβονται μεταξύ των δύο ισχυρότερων πολιτικών δυνάμεων, των σοσιαλδημοκρατών και της AfD. Ο υποψήφιος των χριστιανοδημοκρατών για την Πρωθυπουργία, Ντάνιελ Πέτερς, προειδοποιεί από την πλευρά του ότι η πόλωση έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ισχυροποίηση της AfD. Σε κάθε περίπτωση, η πόλωση θα είναι ένας από τους λόγους για ένα από τα χειρότερα εκλογικά αποτελέσματα στην ιστορία των χριστιανοδημοκρατών, όπως υποστηρίζει ο Έκχαρτ Ρέμπερκ, επί σειρά ετών επικεφαλής και ο ίδιος του κόμματος στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Τις τελευταίες ημέρες το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα φαίνεται να υποχωρεί διαρκώς στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Στις αρχές του καλοκαιριού κυμαινόταν γύρω στο 10%. Ωστόσο, στις δημοσκοπήσεις της περασμένης Πέμπτης, τόσο για το ZDF όσο και για το πρώτο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ARD, περιορίζεται στο 7%, δηλαδή όχι πολύ μακριά από το όριο που προβλέπει ο εκλογικός νόμος για την είσοδο στη Βουλή. Στο ίδιο ποσοστό εμφανίζονται οι χριστιανοδημοκράτες σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για την εφημερίδα Nord Courier, που είχε πραγματοποιηθεί στο διάστημα 1 έως 8 Σεπτεμβρίου.

0: Glow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

ως Σπύρι Σπύρι, για να έχουμε αύριο στην ώρα της άλλη μια ένδοξη και λαμπερή αυγή.